ρυθμό μου μουσική. Ευρώπα 2. Ευρώπα 2. Χουδεύνη νοβίνκα. Ευρώπη 2. I've been in USA, such a lonely place. Neighbors watching you like CIA, doesn't matter.